0: Και εσύ ποιος άλλα πρόκειται.
1: Το έργο Παναγία δεν πέρασε πάνω.
2: Να πάμε.
1: Το γινούχι. Το καμπί. Α. Το καμπί.
2: Καλά είναι.
1: Άδεια.
0: Έλα κουμπάρε, πιάσε μια.
1: Έλα.
3: Ξέρεις κάτι και όσο με
0: κοιτάω. Κάτι να πάει για να κοιτάσουμε, ψάει για να κοιτάσουμε.
1: Ακούω κοιτάω πέρα. Και κοιτράτα. Άδειά μας. Καλό να μας κάνει.